0: Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την παραγωγή, τη διακίνηση και την κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. €30 δισεκατομμύρια. Τόσα είναι τα χρήματα που εκτιμάται ότι διακινούνται κάθε χρόνο στην αγορά ναρκωτικών, τη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πάνω από το 1 τρίτο των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκονται και στο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών ουσιών, από το οποίο αποκομίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Το πρόβλημα διωγγώνεται και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο κάθε μέρα που περνάει. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν ένα ακόμη σημείο καμπής για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς οι επενδύσεις της στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος δεν διστάζουν να καινοτομήσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, έχουν διεισδύσει με μεθόδους hackers στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις θαλάσσιες οδούς και τα μεγάλα λιμάνια για να διευκολύνουν τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες παράδοσης του εμπορίου και τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής δεμάτων, ενώ συχνά καταφεύγουν σε ψηφιακά νομίσματα για τις πληρωμές τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πια να παραγγέλνουν ναρκωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τα παραλαμβάνουν από ταχυδρομικά πρακτορία και να πληρώνουν μέσω διαδικτύου. Και όλα αυτά με λίγα μόνο κλικ. Το φαινόμενο έχει λάβει επομένως παγκόσμιες διαστάσεις. Συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και μετατρέπεται σε όλο και πιο σύνθετη πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βία που συνδέεται με τα ίδια τα ναρκωτικά, αλλά μάλλον στις σχέσεις του κλάδου με ακόμη πιο σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για παράδειγμα, από οικονομική άποψη, οι αγορές ναρκωτικών τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την παραοικονομία, προκαλούν οικονομική εξάρτηση και καταστρέφουν τα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών. Από πολιτική άποψη, η διαφθορά μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Από περιβαλλοντική άποψη, η παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών αφήνει πίσω τις μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η καλλιέργεια κάναβης στην Ήπεθρο βλάπτει τη χλωρίδα και την πανίδα. Από κοινωνική άποψη, η χρήση ναρκωτικών βλάπτει τόσο τους χρήστες όσο και τους οικείους τους. Τέλος, από κοινωνική σκοπιά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ναρκωτικών σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση της βίας και στην ανάδυση μιας νέας μεγάλης απειλής για τη διεθνή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Έχει αναλάβει δράση ήδη από τη δεκαετία του 90, ιδίως όσον αφορά θέματα επιβολής του νόμου και υγείας, καθώς και την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το οποίο εδρεύει στη Λισαβόνα, παρέχει σήμερα δεδομένα και πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό να στηριχθεί η χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο από τις κύριες δημοσιεύσεις του κέντρου είναι η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά και η Έκθεση για τις Αγορές Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μάλιστα καταρτίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Στην έκθεση για το έτος 2019, οι δύο οργανισμοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ποσότητα ναρκωτικών που διατίθεται στην αγορά, είτε πρόκειται για ουσίες φυτικής προέλευσης, είτε για συνθετικά ναρκωτικά. Η τιμή των ναρκωτικών πέφτει συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η καθαρότητά τους και γίνονται πιο ισχυρά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή ουσιών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα από την κοκαίνη στη Νότια Αμερική και την ηρωίνη στο Αφγανιστάν έως την κάναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μετατραπεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά. Εάν αυτό εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, τότε ο νέος οργανισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες και μέσα. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν επικίνδυνες ουσίες πολλούνται εκ προθέσεως για παράνομους σκοπούς. Θα μπορεί ακόμα να παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ουσιών και να αναπτύσσει εκστρατείες πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και με την Ευρωπόλ. Αν και η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη πολιτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας όσον αφορά τα ναρκωτικά εμπίπτει κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, η διεθνή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάστιγα των ναρκωτικών μπορεί να καταπολεμηθεί μονάχα με κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και με τη διάθεση σημαντικών χρηματικών πόρων σε βάθος χρόνου. Οι δραστηριότητές της σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση της προσφοράς και στη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει επίσης τη διάδοση εναλλακτικών καλλιεργειών προς υποκατάσταση της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και τη βελτίωση της θεραπείας και της φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, επιχειρεί να μετριάσει τις πιο ακραίες προσπάθειες καταστολής της χρήσης ναρκωτικών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about. Keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Tre città,